Και αν το δίνει η νοτές το δίνει κάτω θα Μαρία τέτοιο διαπαπές.